0: φρικαπή. Από παιδί με τη στην πατσάκη. Και πάνε κοπά μήνα με τη μελωδί.
1: Μπρά, μπέλη βλέπει.
2: Όχι εσύ ήσουν λάθος της άλλα. Ήσο δεν είμαι πράτη στη μελωδί. Να, παιδί κλώβει να ζήσεις με άι.
3: Ναι, θες καπιτάλ, το έχεις απ' τα οδυνάμα.